σου το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μην είπω πόσο καλά περνάω. Είπα να μην είπω.

είπε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μ' είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: man, τσάμπα.
1: Βαρεσάμε διαλύση, κι αυτό δεν θέλει ανάλυση.
2: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει που η αγάπη μας δεν λέει κι η ζωή μας δεν αλλάζει απ' την πορά στο χαλάζει.

πάλι φτάσαμε στο τέρμα. Πάλι στα συνηθισμένα. Άσπρη μέρα δεν χαράζει και το πλοίο μας βουλιάζει. Όταν λες τη μέρα νύχτα και το γέλιο πνεύμα.

και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ΙΚΟ ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 13 Ιουλίου, εορτάζουμε την σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουλινδούξ. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους μαθητές του: «Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα. Και όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που με έστειλε». Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές, έλεγαν γεμάτη χαρά: «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά Σου». Και ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ έχω δει το σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας έχω δώσει εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλίαση και είπε: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς, τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες».
1: The Gospel reading is according to St. Luke. The Lord said to his disciples, "He who hears you hears me, and he who rejects you rejects me, and he who rejects me rejects him who sent me." The 70 returned with joy, saying, "Lord, even the demons are subject to us in your name." And he said to them, "I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven." In that same hour he rejoiced in the Holy Spirit and said, "I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to babes. Yes, Father, for such was your gracious will."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: mesmo cativa. Ela, ela, ela, ela, ela.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
2: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
1: Μαραθώνας Φέτα Τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο, ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Costas Provision Company.
3: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λευκάδα. Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο +30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
2: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yanni Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
4: An art of Greece created by two friends who met as teenagers on summer vacation came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit TasteInArtOfGreece.com online. That's TasteInArtOfGreece.com.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Και νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο Ιράν, κοντά στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Οι εκρήξεις έγιναν μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης. Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν της επαρχίας Χεμπέι και Λιαόινγκ στην Κίνα από τον τυφώνα Μπάβι, ο οποίος έφερε ισχυρούς ανέμους και βροχές σε πολλές περιοχές και δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση. Στις 20 Ιουλίου θα αναλάβει ο Άντι Μπέρναμ την Πρωθυπουργία στη Μεγάλη Βρετανία, αφού εξασφάλισε μαθηματικά την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Θερίζει ο καύσωνας στην Ευρώπη, πάνω από 10.000 οι θάνατοι μέχρι στιγμής. Στη Βρετανία έχασαν τη ζωή τους 2.700 άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι. Να περάσουμε στην Ελλάδα, υπεγράφει η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Για ένα έργο που θα αλλάξει τη Δυτική Αττική, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Επέστρεψε στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Λονδίνου και κατηγορείται για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η Ελλάδα τώρα καταγράφει ιστορικά υψηλά επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια, με την κίνηση του πρώτου εξαμήνου να παρουσιάζει αύξηση 5% παρά τις γεωπολιτικές εκρήξεις στη Μέση Ανατολή. Στις οικονομικές ειδήσεις να περάσουμε, άνοδος 0,29% και στις 52.637,01 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-2 κέρδισαν οι Red Sox τους Mets και θα ξαναπαίξουν στην Παρασκευή στη 1:35 με τους Rays. Στα νέα του Μουντιάλ, Γαλλία-Ισπανία παίζουν αύριο στις 3, Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στις 3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 87 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, στη μέγιστη τιμή με συννεφιά, στους 94 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με ζέστη και στους 92 την Τετάρτη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
3: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood. Both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
4: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
3: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
4: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ελληνικής ηχούς.
5: Perhaps no other industry understands what risk actually means more than those in the healthcare field. Important life and death decisions are routinely made in every activity in this profession, and any decision can prove to be of the utmost importance. Starkweather Healthcare Risk Solutions is dedicated to ensuring healthcare and medical professionals by providing the best-in-class solutions, resources, and educational programs to meet the ever-increasing risk management needs of organizations like yours. Begin managing your risk by calling us at 781-320-9660 or visiting starshep.com. Again, that's 781-320-9660.
3: Starkweather and Shepley Insurance, with President Andrew Fotopoulos.
6: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the water wheel. The water wheel was invented by the Greeks over 3,000 years ago. From there, they spread across Europe and were widely used in medieval times for converting the energy of flowing water into useful forms of power. They were used as recently as the early 20th century, but are no longer in use today. This message is brought to you by the Baboulis family.
3: Stapleton Floral of South Boston. For weddings and baptisms to anniversaries, name days, birthdays, and sympathy arrangements, Stapleton Floral proudly serves the Greek American community with personal care and outstanding service. Visit them at 635 East Broadway in South Boston, 617-269-7271. Beautiful flowers, custom arrangements, and dependable delivery throughout all of Greater Boston. Stapleton Floral, helping celebrate life's most important moments with style and tradition.
7: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
8: Και μιλάω ελληνικά, τη γλώσσα μας.

0: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
1: Good morning from Evan, Lucky and Catherine Metropolis. In remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents who immigrated to the United States of America. And particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
2: For more than four generations, the Cooperative Bank has been helping its customers make their goals a reality. Whether it be for choosing a credit card, financial planning support, taking out a small business loan, checking accounts, saving accounts, certificates of deposit, and more, TCB is there with open doors. Stop by their locations in Rosendale, Charlestown, Jamaica Plain, and West Roxbury, Massachusetts, or visit their website at thecooperativebank.com. For both English and Greek speakers, have your questions answered by calling their Senior Commercial Loan Administrator, Irene Kolettis, at 617-325-2910, located at their Rosendale location at 40 Belgrade Ave, the Cooperative Bank, Boston Proud since 1898.
3: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γέρο Βασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
4: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management 617-212-8343. 617-212-8343.
0: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το Λαπαντρόνα μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. Λαπαντρόνα, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Και νέες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο Ιράν, κοντά στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Οι εκρήξεις έγιναν μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης. Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν της επαρχίας Χεμπέι και Λιαόινγκ στην Κίνα από τον τυφώνα Μπάβι, ο οποίος έφερε ισχυρούς ανέμους και βροχές σε πολλές περιοχές και δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση. Στις 20 Ιουλίου θα αναλάβει ο Άντι Μπέρναμ την Πρωθυπουργία στη Μεγάλη Βρετανία, αφού εξασφάλισε μαθηματικά την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Θερίζει ο καύσωνας στην Ευρώπη, πάνω από 10.000 οι θάνατοι μέχρι στιγμής. Στη Βρετανία έχασαν τη ζωή τους 2.700 άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι. Να περάσουμε στην Ελλάδα, υπεγράφει η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Για ένα έργο που θα αλλάξει τη Δυτική Αττική, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Επέστρεψε στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Λονδίνου και κατηγορείται για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η Ελλάδα τώρα καταγράφει ιστορικά υψηλά επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια, με την κίνηση του πρώτου εξαμήνου να παρουσιάζει αύξηση 5% παρά τις γεωπολιτικές εκρήξεις στη Μέση Ανατολή. Στις οικονομικές ειδήσεις να περάσουμε, άνοδος 0,29% και στις 52.637,01 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-2 κέρδισαν οι Red Sox τους Mets και θα ξαναπαίξουν στην Παρασκευή στη 1:35 με τους Rays. Στα νέα του Μουντιάλ, Γαλλία, Ισπανία παίζουν αύριο στις 3, Αγγλία, Αργεντινή την Τετάρτη στις 3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 87 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, στη μέγιστη τιμή με συννεφιά, στους 94 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με ζέστη και στους 92 την Τετάρτη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Friends of Grecian Echoes. When it comes to quality service and dependability, there's a reason so many restaurants throughout New England trust Costa's Provisions. Since 1986, Costa's Provisions has been supplying restaurants, pizzerias, delis, markets, and food service professionals with the freshest meats, cheeses, imported specialties, and restaurant supplies available. Their commitment to quality and customer service has made them a leader throughout all of New England. Warehousing at 255 Southampton Street in Boston with phone number 617-427-0900. From all of us at Grecian Echoes, we proudly thank Costa's Provisions for their many years of support.
2: He is Greek-American. He's a New Yorker.
3: It's a great American success story.
4: He's involved in a number of businesses.
5: He's a great role model.
6: He's got plenty of ideas on how to bring change.
7: Enlist the support of business leaders, elected officials.
8: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
9: Great American, a great New Yorker.
10: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
11: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
1: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
12: The
5: The Stenaris family welcomes you to join them at their Public House Tavern on Bolton Street in Marlborough, where you will experience a relaxed, family-friendly environment accompanied by delicious Greek and American eats, a full bar, live music, and a beautiful lakefront patio. Call at 508-485-4416 and visit their website at www.boltonstreettavern.com.
12: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
13: Craving a little taste of happiness? Dairy Queen is here to serve up smiles and summer delights. From creamy, dreamy blizzards to sizzling hot eats, they've got it all. Visit their locations in Bellingham and South Yarmouth, owned and operated by the Demacopoulos family. Dairy Queen, where every bite is a celebration.
14: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
15: Εάν θέλετε να βρίσκετε άριστη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές στα προϊόντα που αγοράζετε, επισκεφτείτε το Market Basket. Με 90 καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, το Market Basket κερδίζει την εμπιστοσύνη και των πιο απαιτητικών καταναλωτών. Σύμφωνα με έρευνα, είναι μία από τις καλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που κατόρθωσε να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές κόντρα στον πληθωρισμό. Το αγαπημένο σούπερ μάρκετ όλων, ηλικιωμένων αλλά και μικρών παιδιών που αφότου κάνουν τη βόλτα τους θα απολαύσουν φαγητό και γλυκό. Market Basket, το καλύτερο σούπερ μάρκετ με ελληνική ταυτότητα. Market Basket, more for your dollar.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι απόψε. Έπειτα από μια εβδομάδα vacation, ξεκούραση. Ψυχαζόμουν πραγματικά. Και με μεγάλη μου χαρά επιστρέφω απόψε στη δική σας παρέα. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω οπωσδήποτε τον Μάικ Γιάννετη που έβαλε το πρόγραμμα μια εβδομάδα. Και να αρχίσω απόψε το... Και να αρχίσω αμέσως το απόψινό Λέντι. Α, ξέχασα και τη ρουτίνα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν μάχες και συνομιλίες. Πώς το εξηγείς αυτό, δεν ξέρω. Στο Μουντιάλ παίζουν αύριο Τρίτη, Γαλλία-Ισπανία, στο Λος Άντζελος και την Τετάρτη Αργεντινή-Αγγλία στην Ατλάντα. Ο καιρός θυμίζει να βοστώνει, στους 85 σήμερα η θερμοκρασία, στους 70 απόψε, στους 95 αύριο και μεθαύριο με υγρασία. Προσοχή λοιπόν αν έχετε αναπνευστικά προβλήματα. Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με συνθέσεις του Χρήστου Νικολόπουλου, ο οποίος είχε γενέθλια προχθές Σάββατο, ναι, 11 Ιουλίου, Σάββατο. Θα σας δώσω και ένα σύντομο βιογραφικό του λίγο αργότερα. Τραγουδήστε μαζί μας.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστρον στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικά και κοινωτικά πάρτις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Πιθικότσι και Μοσχολιού στα τραγούδια από τα 45 της δεκαετίας του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Χρήστος Νικολόπουλος. Α, πρώτο προχωρήσουμε. Να επιθυμίσω τον ετήσιο ραδιοφωνικό έρανο του ελληνικού μας γυροκομείου, ο οποίος θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου, Κυριακή, Νοεμβρίου 8, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Χρήστος Νικολόπουλος λοιπόν είχε προχθές Σάββατο γενέθλια, 11 Ιουλίου το 47 γεννήθηκε στο καψοχώρι Αλεξανδρίας Σημαθίας. Έχει γράψει τραγούδια για όλους τους εκλεκτούς καλλιτέχνες, λαϊκούς καλλιτέχνες θα έλεγα, από τη δεκαετία του 60. Στέλιο Καζαντίδη, Γιώργο Νταλάρα, Λυκερία, Ελένη Βιτάλη, Σάντο Διονυσίου και πάει λέγοντας. Χρήστος Νικολόπουλος. 79 χρονών προχθές, το Σάββατο, χρόνια του πολλά.

Με ρηγές. Μόνο πόσο στην τα μεταγκαριά συνθέσεις του Χρήστου Νικολόπουλου ακούσαμε από τα σχεδόν 2.000 τραγούδια που έχει γράψει. Ακούσαμε του Χρήστου Νικολόπουλου απόψε στο ημίωρο, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Σε ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα. Είπαμε, γι' αυτό είμαι εδώ, να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Πέντε και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Worcester και περίγωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίγωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλους, όλοι.

En dan zijn we hier dit moment, kijk maar eens naar Colson, Angelo Thomas. In Market Basket, είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πισταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868 9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινιάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111 Moscow Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας η ελληνική αστυνομία συνέλαβε τους δράστες της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν μάχες και συνομιλίες. Στην Αμερική μας, ο γερουσιαστής Λίντζι Γκρέαμ, ρεπουμπλικάνος, απεβίωσε χθες Κυριακή, σε ηλικία 71 ετών. Στο Μουντιάλ παίζουν αύριο Τρίτη, Γαλλία-Ισπανία και Τετάρτη Αργεντινή-Αγγλία. Στους 85 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία στιμίζουν Αγωστόνη, στους 70 απόψε, στους 95 αύριο και μεθαύριο με υγρασία. Και η παρέλαση των ιστιοφόρων έγινε το Σάββατο στο λιμάνι Βοστόνης, ένα πραγματικά φαντασμαγωγικό θέαμα. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Να συνεχίσουμε, λέω τώρα, με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαμπιερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Απόψε θα ακούσουμε μια ωραία επιλογή από Βαρσάκια με το αποδεικτικό συγκρότημα του αείμνηστου Τάκη Αθηναίου.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλαμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρατέταρτο ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρδί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, λαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077. Και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη. Βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και όλα τα χωριά εκεί, όλες τις πόλεις, Nashua και Manchester. Δυτικά μέχρι το Worcester και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Draycott, το Winthrop και το Canton. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, Νοεμβρίου 8, Παρασκευή, Νοεμβρίου 8, Κυριακή, Νοεμβρίου 13, Παρασκευή και Νοεμβρίου 15, Κυριακή, για το ελληνικό μας έρανο, για το ελληνικό μας γυροκομείο, εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου απόψε, καλώς προείπα, θα ακούσουμε Πυθικόζη και Μοσχολιού. Να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Γιώργο Ντάνη και να υπενθυμίσω το βιβλίο που έχει γράψει με γενικό τίτλο Go Far, Give Back Little Greek, a Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, η ελληνική αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες και εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα κατοίκου Λονδίνου ως δράστες της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Στην τελετή υπογραφής σύμβασης για τον διπλό κόμβο Σκαραμαγιά. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι είναι ένα σημαντικό έργο για ολόκληρο το λεκανοπέδιο που θα συνδέσει το λιμάνι του Πειραιά με την Αττική Οδό και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής Ασπροπύργου. Στα παγκόσμια νέα, στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν υποστηρίζουν και οι δύο ότι έχουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς μετά από ένα νέο κύκλο επιθέσεων, ενώ και οι δύο συνεχίζουν τις συνομιλίες με τους μεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν. Ο τυφώνας Μπάδι έφερε πρωτοφανείς πλημμύρες και καταστροφές στην ανατολική επαρχία Τζενγκζιάνγκ της Κίνας και επιπλέον οι θυελώδεις άνεμοι είναι τόσο ισχυροί ώστε αντί το νερό ενός καταράκτη να πέφτει προς τα κάτω, το παρέσυραν προς τα πάνω, δημιουργώντας την εντυπωσιακή εικόνα που φαίνεται να ψηφά τη βαρύτητα. Οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 θανάτους στη διάρκεια του ακραίου καύσωνα μία εβδομάδα τέλη Ιουνίου. Στην Αμερική μας, ο γερουσιαστής Λίντζι Γκρέιμ, ρεπουμπλικάνος από την Νότια Καρολίνα και θερμός συνεργάτης του Προέδρου Τραμπ, αποδίωσε χθες Κυριακή σε ηλικία 71 ετών. Στις δυτικές πολιτείες συνεχίζονται εκτός ελέγχου οι δασικές φωτιές. Στο Μουντιάλ παίζουν αύριο Τρίτη στις 3 η ώρα Γαλλία-Ισπανία στο Λος Άντζελες και Τετάρτη Αργεντινή-Αγγλία στην Ατλάντα. Ο καιρός θυμίζει να βοστώνει στους 85 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, στους 70 απόψε, στους 95 αύριο και μεθαύριο με υγρασία. Και η παρέλαση των ιστιοφόρων, περίπου 50, από πολλές χώρες έγινε το Σάββατο στο λιμάνι Βοστόνης, ένα πραγματικά φαντασμαγωγικό θέρμα προς τιμή της 250ης επετείου από την κήρυξη ανεξαρτησίας Αμερικής, τα ωραιότερα και μεγαλύτερα από Περού, από Χιλή, Αργεντινή, Γερμανία, Πορτογαλία και το Αμερικό Βεσπούτσι από Ιταλία και πολλά μικρότερα, υπέροχα βέβαια, όλα το καθένα με τη δική του ομορφιά. Τα υποδέχτηκαν το Constitution που είναι η ναυαρχίδα του Αμερικανικού ναυτικού από το 1776, το αντίγραφο του Mayflower που έφερε τους πρώτους μετανάστες από Ευρώπη το 1620 και το Eagle εκπαιδευτικό του ναυτικού. Ανοιχτά για επισκέψεις σήμερα και αύριο και φεύγουν μεθαύριο Τετάρτη. Ένα πραγματικά φαντασμαγωρικό θέαμα τις μέρες αυτές στη Βοστόνη. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές
να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου, σύναξης Αρχαγγέλου Γαβρίλ και Στεφάνου Σαββαΐτου. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 30 Ιουνίου, σύναξης 12 Αποστόλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 13 Ιουλίου, το 1898, ο Γουλιέλμος Μαρκόνι πατενταρεί το ραδιόφωνο. Το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, 12 χρόνια από την έναρξή τους. Το 1909, οι μεγάλες δυνάμεις ανακοινώνουν σχέδιο απόσυρσης των στρατευμάτων τους από την Κρήτη, αλλά ειδοποιούν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ότι θα προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Το 1920, σε συμφωνία καταλήγουν οι συνεννοήσεις Ελλήνων και Τούρκων για την παράδοση της Αδριανούπολης στην Ελλάδα. Το 1930 διεξάγεται το πρώτο αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη, μεταξύ των ομάδων Γαλλίας και Μεξικού και το σκορ 4-1 κέρδισε η Γαλλία. Το 1931 η παγκόσμια οικονομική κρίση φτάνει το μήνα αυτό στο κατακόρυφο, οδηγώντας στα πρόθυρα της κατάρρευσης της διεθνής συναλλαγής και πληρωμές. Το 1939 ο Φρανκ Σινάτρα κάνει το τεμπούτο του στη δισκογραφία, ο μεγάλος, θα έλεγα, μεγαλύτερος ίσως της αμερικανικής δισκογραφίας. Το 1944 γεννήθηκε ο Ούγγρος αρχιτέκτονας Έρνο Ρούμπικ, γνωστός για τον ομώνυμο Κίβο, ένα μηχανικό πάζλ. Το 1960 ο Τζον Εφ Κένεντι κερδίζει το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος και την Προεδρία Αμερικής. Το 1973 ο σύμβουλος του Νίξον, Αλεξάνδρ Μπάτερφιλντ, αποκαλύπτει στα μέλη Γερουσίας ότι ο πρόεδρος Νίξον έχει εγκαταστήσει στο Λευκό Οίκο σύστημα υποκλοπής τηλεφωνημάτων. Τον έριξε το κασατόφωνο, δυστυχώς. Το 77 σαν σήμερα, στις 9:34 το βράδυ, blackout βυθίζει στο σκοτάδι το βορειοανατολικό τμήμα Αμερικής και ακόμη δυστυχώς δεν έχουμε μοντερνοποιήσει το σύστημα διανομής ηλεκτρισμού. Και τέλος σαν σήμερα, 13 Ιουλίου, το 1979, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Υπηρεσία Αεροπορικής Ασφάλειας δίνει άδεια πτήσης στα αεροσκάφη τύπου DC-10 με τους τρεις κινητήρες. Η παραγωγή τους τώρα έχει διακοπεί αρκετά χρόνια. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Καλό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελε ο Λωτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Το Ιθάκι Ρεστρόντ στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και συνεχίζω με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Προσφορά κάθε βράδυ των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε στο μέρος αυτό της εκπομπής θα ακούσουμε Γρηγόρη Μπηθηκότση και Βίκη Μοσιολιού από τους δίσκους των 45 στροφών από τη δεκαετία του 60. Μεγάλη λαϊκή καλλιτέχνες με ξεχωριστή προσωπικότητα, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και η Βίκη Μοσιολιού υπήρξαν πάνω απ' όλα εκφραστές μιας νέας αντίληψης, μιας άλλης αισθητικής για το ελληνικό τραγούδι σε μια κρίσιμη περίοδο 1960 με 1970 για τα πολιτιστικά μας πράγματα. Η δημιουργία και κυρίως το ερμηνευτικό τους έργο συνδέθηκε με στιγμές δόξας και μεγαλείου για το λαϊκό τραγούδι και σε προέκταση για τη μουσική μας πραγματικότητα. Οι επιλογές των τραγουδιών του Μπηθηκότση και της Μουσολιού από τους δίσκους των 45 στροφών σφραγίζουν την γόνιμη και δημιουργική εποχή. Πέρα από αναμνήσεις και κάποια συναισθηματική φόρτιση, δημιουργούν και την πιο ευχάριστη διάθεση για ακρόαση σήμερα. Οι δύο μεγάλες φωνές, με το δικό του στυλ, την κάθε μία, ερμηνεύουν μέσα από τις 45 στροφές κομμάτια που έγιναν επιτυχίες, αλλά και κάποια άλλα σημαντικά που ήταν ως τώρα ξεχασμένα. Τραγούδια που έχουν γράψει γνωστοί συνθέτες και στιγουργοί, Καλδάρας, Παπαγιανοπούλου, Γκάτσος, Πάνου, Ζαπέτας, Κωνσταπαπαδόπουλος, Κατινάρης, Μούτσης, Κουγιουμτζής και Μπηθηκότσης. Οι ακρογιαλιές. Σύνθεση του Αντώνη Κατινάρη σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.

Τριαντάφυλλα σπασμένα. Το έγραψε ο ίδιος ο Μπηθηκότης τη μουσική, σε στίχους Κώστα Σιμόπουλου. Με δεύτερη φωνή εδώ τη Βουλαγκίκα.

Πού είναι τα χρόνια. Η μεγάλη σύνθεση του Σταύρου Κουγιουμτζή σε στίχους Άκη Δασκαλόπουλου, με τον Μπιθικότσι εδώ και Χαρούλα Λαμπράκη σε δεύτερη φωνή. Το τραγούδι αυτό το έχει δώσει αργότερα και στον Νταλάρα ο Κουγιουμτζή.

Διθυκότηση και Μοσχολείου. Ακούμε στο ημίωρο απόψε τον Αλφόν Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Πυθικότσης και η Μοσχολιού θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι συνεπείς εκφραστές της λαϊκής μουσικής τέχνης που μετατρέπει την καθημερινή μας ζωή και τα γεγονότα σε ποίηματα, μελωδίες και εικόνες. Τέτοιες εικόνες που δεν σβήνουν από το νου μας όταν στα αυτιά μας αντίχουν αυτές οι δύο υπέροχες μεγάλες φωνές που συνοδεύονται από τον πεντακάθαρο ήχο της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού με τη σφραγίδα 45 στροφές. Αυτά λέει στο εξώφυλλο ο Πάνος Γεραμάνης, ο οποίος παρουσίαζε επί χρόνια μια υπέροχη εκπομπή στην ΕΡΤ, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Απελπισία! Σύνδεση Γιώργου Κατσαρού σε στίχους Πυθαγόρα με τη Μοσχολιού. Βίκη Μοσχολιού.

0: αγάπη μας θυμόμαστε.
1: Και θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με την επίσημη αγαπημένη του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Σύνθεση δική του.
2: Ξύπνησα νύχτα και μες στη σκέψη μου άναψαν φώτα κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια ήσουν χαμένη. Μεγάλη επίσημη, τόσα χρόνια

0: αυτό.
1: Γρηγόρης Μπιθικότσης και Βίκη Μποσχολιού. Απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Βέβαια, Μπιθικότσης και Μποσχολιού από τους δίσκους των 45 στροφών.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Είπαμε, γι' αυτό είμαι εδώ, να σας διασκεδάζω όπως ακριβώς θέλετε εσείς. Κύριε ακροατές, να κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

Συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.